Διέκρινε σέμε, διέκο τ' κόφερ σπουστή. Όπω η μετρέμε, σαν ομάδο βορέ. Ω τα βίζα σώμων, τραγωβέ κουδίδε. Σια τσούτα τε τσούβαμ, με μοϊδά σε πρινέ. Μπιτσού ουβιεκτού.